βόρβετα βάε του βά μάρατα βιολίτων γιατκο όζαν σεν μάλατ περχε γιούλαν για μότε κουβάν σα τον αίσεν σέτες είτε κέσκουστε ετ βέλβολη σούρεν τον τέστα σαν ότ καϊκή μητα ήμινε τεκέ. Τολίζει τέτα.